0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω τη γαρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το βιβλίο ήταν στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα. Για λύση.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε. Ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

το λάθος σου. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών The Pale Blue Eye, το γαλάζιο μάτι, όπου σε αυτήν την αστυνομική περιπέτεια βλέπουμε μια στρατιωτική ακαδημία του West Point και μια σειρά μυστηριωδών φόνων η οποία συγκλονίζει τους πάντες. Ένας βετεράνος δεντέκτιβ αναλαμβάνει την υπόθεση έχοντας ως βοηθό του ένα νεαρό δόκιμο που ονομάζεται Edgar Allan Poe. Σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και γεμάτο μυστήριο είναι μια ταινία που θα λατρέψουν οι φίλοι των κλασικών αστυνομικών ιστοριών.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Glendown».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

φωτιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

έχω φύγει μακριά σου. Στις δικές μου πιστεύω δυνάμεις. Έχω κλείσει την πόρτα και σε έχω αφήσει απ' έξω. Είχα αμφιβολίες, μα κατάφερα να αντέξω.

0: ξεπνιόμαστε.
1: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Παρεούλα, 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Αυτό 24. Είναι. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Με λαχτά να
0: συνιάζομαι. Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω? Θέλω να πάω διακοπές και κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Θέλε.
0: Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που έχει γενέθλια και είναι καρκινάκι?
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό? Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω. Παιδιά,
0: χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινε χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ, πείτε μου.
2: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν από το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
1: Ταξιδιωτική οδηγία από τη Βρετανία.
2: Τι είπε, παιδί μου, για πες.
1: Δεν με ακούς.
2: Πες.
1: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
2: Ναι, που σημαίνει.
1: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
2: Γράφει
1: η οδηγία.
2: Τι είναι τούτο? Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, okay.
1: Δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες.
2: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
1: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί.
2: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει και υγρασία αρκετή.
1: Ναι.
2: Ειδικά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
1: Ναι.
2: Που έχουν και tea time το απόγευμα.
1: Κάνουν ένα διάλειμμα.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
1: Είμαστε πολύ αλήτες.
2: Που κάνουν και Greek καμάκι.
1: Ναι, αυτό.
2: Καταλάβες.
1: Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
2: να
1: excuse me,
2: ευχαριστώ
1: ένα
2: πολύ.
1: Thank you, ναι. Κατάλαβες. Ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω. Ενώ σε εμάς έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανία, πάει κτά. Δεν τσιμπάει ούτε γεια σας ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
2: Είναι και το άλλο ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
1: Ναι,
2: τη
1: ναι.
2: Σωστή ώρα. Την ώρα που έχει δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
1: Θα είναι.
2: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία, δεν εξαρτάται. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
4: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάτος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι το νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τη διαφορά. Κάνε δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα, και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Ναι, άστο. Ε? Ναι.
1: Απλά έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβεις τώρα, εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι μου έχεις, με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει?
1: Δηλαδή,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είναι και το ρίχνο ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να πεις: οκ, δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο εσύ
1: πόσο...
0: θα συμφωνείς, μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το
1: τέτοιο.
0: Το κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει εσύ, ε?
1: Όχι.
0: Όπω ρε, παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκι έχω απαντήσει πολύ ευγενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο και ξεσπάω στον Κοσμά, αλλά.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο πολύ. Εντάξει.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3 και 45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
7: εσύ και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Με βλέπεις λίγο σκεπτική, διάβαζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ? Εγώ.
1: Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου?
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά, η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Αναφέρεται λοιπόν
0: και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου, η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη, λεγότανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα? Τι πρότυπο?
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Τετάρτη, καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, στην δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω και καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο. Έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει. Όλα
0: όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το για τον πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα, λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Τι, αυτό δεν είναι και πολύ
1: τους
0: δημοκρατικό.
1: Έχουμε 300 και
0: ξέρεις κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις.
1: Γιατί?
0: Τους βουλευτές. Το θέμα είναι να
1: θα ψηφίζεις. Θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή. Αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του. Τι έχει προσφέρει. Τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν. Έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ είναι να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Από διάφορα κόμματα. Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος. Είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτή είναι η απογοήτευση.

0: μας.
1: Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
2: Και με τα άλλα.
1: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή, Λατινικοί Χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τα περισσότερα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Σκούτερ. Σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000. Πούμε,
0: και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Μου το λέγανε. Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Έρχονται μηνύματα για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό, και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητά του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι κάποιοι.
0: Να το κρατούσαν μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχαν, και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικία 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη. Αυτό το χύλισμα βοτάνων από το Ashwagandha, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε όταν το πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο. Θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί η παχυσαρκία.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά, ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Άμα το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνει τη γνώμη του γιατρού γι' αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει, και γι' αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε
1: μια
0: άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότανα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Και αν είναι ολιστικό.
1: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητική, και να σου εξηγήσει.
0: Η κλασική ιατρική δεν του δέχεται αυτού. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τι δύο ιδιότητες.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό τέλος πάντων το
0: δοκιμάσε το λένε, λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσε το λοιπόν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
0: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι, τώρα, μας λες τώρα,
1: ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
0: Σε άλλες χώρες.

0: Πάμε για προ-Παρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προ-Παρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
6: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μια όμορφη ημέρα να έχουμε. Καλοκαίρι, ένα όμορφο πρωινό. Α, ζεστό φυσικά. 24 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Ο υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας με την αγαπημένη σας μουσική. Η Ελένη Παγάκνη στο μικρόφωνο, εδώ για το επόμενο δίωρο.

Λοιπόν, με θέμα από την οικονομία θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί ψηφίζεται η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Η διάταξη την οποία κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Περακάκης προβλέπει αυτό που ούτε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη δεν προέβλεπε. Τόκος δηλαδή μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο. Είναι μια ρύθμιση που χαρακτηρίζεται ως ανάσα για τα κόκκινα δάνεια.

0: Λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στην πόλη του Ηρακλείου. Μία μέρα που θα είναι επίσης ζεστή. Σκαρφαλώνει λίγο παραπάνω τοπικά στην Κρήτη μας ο υδράργυρος. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Βόρειοι, βορειοδυτικοί παραμένουν οι άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ.
1: Τυπικά επιβιώνω, μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά σε ό,τι συμβαίνει σήμερα. Σας έλεγα νωρίτερα, στα πρωτοσέλιδα είναι αυτή η ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα, η ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει και ένα σχέδιο επιδότησης για το κυνήγι του Λάγο Κέφαλου. Εδώ στην Κρήτη μας ένας 17χρονος είχε γίνει εφιάλτης για ανήλικους με δράση μέσα από σαδιστικό κύκλωμα. Ο ανήλικος από το Γάζι προφυλακίστηκε. Θα δούμε σε λίγο έτσι τις λεπτομέρειες. Ο Bill Gates κατονόμασε τις ρωσίδες πρώην ερωμένες του και εξήγησε πώς πήγε να τον εκβιάσει ο Epstein. Τραγωδία στη Μυτιλίνη με μια 36χρονη γιατρό που έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Εδώ στο νησί μας οι ξενοδοχοί υπάλληλοι απεργούν σήμερα με μηχανοκίνητη πορεία και στο Ηράκλειο και σε τουριστικές περιοχές. Και επίσης, σαν βόμβα έτσι έσκασε και η είδηση ότι παραιτήθηκε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης.

Λοιπόν, σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και στον τουρισμό συμμετέχουν και στην Κρήτη μας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που πραγματοποιείται μετά από ομόφωνη απόφαση λοιπόν της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου έχει προαναγγείλει προσυγκέντρωση τώρα σε περίπου 45 λεπτά, τώρα το πρωί, στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου στις 10. Και στη συνέχεια τι θα γίνει? Θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί.

εγώ. Την αποχώρησή του τώρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών και κριτικός ο Βασίλης Κοκοτσάκης σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο.

Ο Βασίλης λοιπόν Κοκοτσάκης παρετείται με βαριές καταγγελίες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όπως σας έλεγα πριν, ανέφερε ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Αναφέρει σε αυτή την επιστολή του ότι όσοι προερχόμαστε, λέει, από τον αγώνα των τεμπών, δεν μας κινητοποιεί η εξουσία, αλλά η ανάγκη για την αλήθεια. Την ανάρτησή του μπορείτε να τη δείτε και στο www.1069.gr, η οποία ξεκινά με έναν τίτλο με κεφαλαία γράμματα, μια καθαρή κουβέντα και μια συγγνώμη που οφείλω προς τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν.

Λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μαθήματα ιστορίας. 1812 σαν σήμερα, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτης βάλουν πού στη Ρωσία. Στα 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα μας. Και στα 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Νέο περιστατικό με μετανάστες σε εξέλιξη και πάλι εδώ στην Κρήτη μας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 32 άτομα που έχουν εντοπιστεί και αναμένεται και εδώ, όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, να ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να είναι αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας τώρα, δεν τολμάνε.

Λοιπόν, πάμε και στον 17χρονο από το Γάζι, εδώ στο Ηράκλειο, που κρίθηκε προφυλακιστέως. Φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε διεθνές εξτρεμιστικό δίκτυο, το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Τα εκβιάζει σεξουαλικά και τα οθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές ενέργειες. Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με αμερικανικές αρχές. Είναι ένας από τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε όλη την Ελλάδα μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Αποφασίστηκε λοιπόν η προφυλάκησή του.

Ο 17χρονος λοιπόν από το Γάζι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε έτσι ένα φαινομενικά ήσυχο προφίλ. Στο διαδίκτυο εκεί είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τη ζωή για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 17χρονος εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες με αφόρητη ψυχολογική πίεση. Τις εξανάγκαζε να τους στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και τις οθούσε σε πράξεις αυτοτραυματισμού αλλά και αυτοκτονικές ενέργειες.

0: Τρες. Τρες. Τρες. Τρες. Θέση.
1: Λοιπόν, έγινε έρευνα στο σπίτι του 17χρονου. Οι αρχές εκεί κατέσχεσαν κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικό σκληρό δίσκο και εντοπίστηκαν και βίντεο και φωτογραφίες σε σχέση με όλα αυτά που σας προανέφερε. Τώρα ο 17χρονος από το νησί μας και ένας ακόμα 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να δρούσαν εντός του πλαισίου αυτού του κυκλώματος. Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα αποκεντρωμένα διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων που ξεκίνησε οργανωμένη δράση το 2021. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.10.69.gr.

0: σου.
1: Πάμε και στο περιεχόμενο της κατάθεσης που έδωσε ο Bill Gates ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ της Αμερικής 10 του Ιούνιου σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστάιν. Αποκαλύπτει λοιπόν από μαγνητοφαινομένο πρακτικό που δόθηκε στη δημοσιότητα στη διάρκεια της χθεσινής μέρας, χθες Τρίτη λοιπόν. Σύμφωνα με τη New York Post, ο ιδρυτής της Microsoft αναφέρθηκε για πρώτη φορά ονομαστικά στις δύο Ρωσίδες με τις οποίες διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και εξήγησε πως ο παιδόφιλος κρηματιστής επιχείρησε να τον εκβιάσει χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή.

0: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 είμαστε. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. info@10.gr. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, μπορείτε να ενημερωθείτε και στο www.10.gr, το site του σταθμού μας. Ακούμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις θα πάμε. Επιστρέφουμε όμως με την Ευρώπη που φλέγεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Θα δούμε ποιες χώρες αντιμετωπίζουν έτσι σοβαρό πρόβλημα. Θα δούμε επίσης και τις έξυπνες διαβάσεις εδώ στο Ηράκλειο.
1: Βαθιά σκοτάδια, έψαχνα πάντα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: Υδρόγειος 106,9.

Στην Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, τα λέγαμε και χθες, με το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που βρίσκει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, λοιπόν, με υψηλές θερμοκρασίες, έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους με τους κατοίκους πολλών χωρών να ψάχνουν μέρος για να δροσιστούν. Η Γαλλία τώρα είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από τον καύσωνα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται. Όχι από θερμοπληξία μόνο, αλλά και από πνιγμούς. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα σχεδόν στη μισή χώρα, στη Γαλλία λοιπόν. Οι άνθρωποι εκεί μπαίνουν σε κανάλια. Έχουμε δει φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να δείτε και στο www.1069.gr. Σε κανάλια λοιπόν και ποτάμια προκειμένου να δροσιστούν. Η Υπουργός Αθλητισμού, η Μαρίνα Φεράρι, δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δροσιστεί κανείς από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε τους πολίτες να μην κολυμπάνε σε έτσι, μη κατάλληλες ή επικίνδυνες περιοχές. Στην Ισπανία τώρα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι και εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες και εκεί παραμένουν δύσκολες. Οι θερμοκρασίες στην Ανδαλουσία φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ έντονα φαινόμενα ζέστης καταγράφονται ακόμα και σε περιοχές με παραδοσιακά έτσι υπιότερο κλίμα, όπως είναι οι βόρειες παράκτιες ζώνες στη χώρα. Στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων αυτών θερμοκρασιών.

εκτός τώρα από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, σας έλεγα πριν, που αντιμετωπίζουν έτσι, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Στην Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι προσπαθώντας να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια από πνιγμό. Εδώ στα θύματα συγκαταλέγονται ένας 16χρονος, ένας 23χρονος και ένας 24χρονος. Στο Λονδίνο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές και εκεί να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη. Συστήνουν στους πολίτες μάλιστα να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο Βέλγιο οι θερμοκρασίες και εκεί κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Με τον επικεφαλής μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να δηλώνει ότι θα μπορούσε, λέει, να είναι η πιο ζεστή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Πάμε και στις 27 υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στο Ηράκλειο, ένα έργο που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κάπου στις 30 Ιουνίου. Είναι μια παρέμβαση που χαρακτηρίζεται έτσι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και αποσκοπεί στη σημαντική βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει υπερυψωμένες λοιπόν διαβάσεις με ειδική χρωματική διαμόρφωση. Τις βλέπουμε ήδη σε αρκετές δρόμους της πόλης μας, για να είναι διάκριτες τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τώρα τα σχολεία μπορεί να έχουν κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές, όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιά εξακολουθούν να συγκεντρώνονται γύρω από τα σχολεία, σε παρκάκια, σε δρόμους, παίζοντας, κάνοντας ποδήλατο ή μπαίνοντας ακόμα και μέσα στα σχολεία για να παίξουν. Δεν έχουμε δά και ιδιαίτερα έτσι κάποιους χώρους. Είναι πολύ συγκεκριμένοι χώροι στο Ηράκλειο που τα παιδιά μπορούν να παίξουν. Γι' αυτό ένα παραπάνω προσοχή με τα αυτοκίνητα γύρω από σχολεία που τα παιδιά εξακολουθούν τα απογεύματα κυρίως να μαζεύονται για να παίξουν.

θλίψη έχει προκαλέσει το Πανελλήνιο ειδή του θανάτου της 36χρονης γιατρού μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά το τοκετό της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά. Τη Δευτέρα εισήχθη στη ΜΕΘ και την Τρίτη διασωληνώθηκε. Κρίθηκε μάλιστα αναγκαία η αεροδιοκομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς κατά τη μεταφορά και λίγο πριν την προσγείωση η κοπέλα κατέληξε. Η αεροδιοκομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, δυστυχώς κατά τη μεταφορά και λίγο πριν την προσγείωση η κοπέλα κατέληξε.

Λοιπόν, λύσεις για τον λαγοκέφαλο αναζητά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη χώρα μας, όχι μόνο το Υπουργείο και οι αλληλείς και επιστημονικοί φορείς. Προς το παρόν, το όλο θέμα εστιάζεται στις Βρυξέλλες, εκεί που η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πείσει την Κομισιόν ότι το ποσό της επιδότησης που έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο για το κυνήγι του λαγοκέφαλου δεν μπορεί πια να σταθεί ως κίνητρο στη χώρα μας.

Με το κυνήγι του λαγοκέφαλου συνεχίζουμε. Να πούμε ότι η ελληνική πλευρά εδώ επιδιώκει η τιμή αποζημίωσης άνω των 6 ευρώ ανά κιλό, θεωρώντας το κυπριακό μοντέλο των 4,73 ευρώ ανεπαρκές κίνητρο. Ακούμε ένα τραγούδι, πάμε διαφημίσεις, θα πούμε κι άλλα για αυτό το θέμα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

Αύριο λοιπόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των αλιέων για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος, που απειλούν έτσι τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Σε αυτήν τη συνάντηση θα γίνει και κουβέντα για το κόστος των καυσίμων, τον αθέμητο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου. Πάντως, το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο να σας πω ότι έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται έγκριση, θέλει λοιπόν να επιδοτούνται οι αλιείς όπως και στην Κύπρο για να κυνηγήσουν τον λαγοκέφαλο, επιδοτούμενοι με τιμή που θα ξεπερνά τα 6 ευρώ το κιλό από όσα θα παραδίδονται.

διαφορά τώρα του ελληνικού σχεδίου σε σχέση με το κυπριακό είναι ότι ναι, μεν τα ψάρια θα παραδίδονται για καύση σε υψικάμινο όπως και στη Μεγαλόνησο, όμως εδώ θα επιχειρηθεί να εστιαστεί το κυνήγι σε αναπαραγωγικές περιόδους, ώστε να προκληθεί μεγαλύτερη δυνατή πίεση στους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου, αν και είναι σαφές πως δεν αναμένονται έτσι θεαματικά αποτελέσματα. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση των επιστημόνων που λένε ότι για παράδειγμα θα μπορούσαν να υπάρχει έτσι ένας περιορισμός σε είδη που θα μπορούσαν να φάνε τον γόνο του λαγοκέφαλου.

Επιστημονικοί λοιπόν φορείς όπως το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών Αρχιπέλαγος έχουν προτείνει αυτό που σας έλεγα πριν. Να επιδοτούν οι επαγγελματίες αλληλείς για να σταματήσουν να ψαρεύουν και να μείνει η φύση, λέει, να κάνει το ξεκαθάρισμα. Να αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός από τους κυνηγούς. Είναι είδη ψαριών που προτιμούν το γόνο του λαγοκέφαλου, η ζαργάνα, ο ξυφίας και άλλα ψάρια. Αυτά θα αφαιθούν σύμφωνα με την επιστημονική πρόταση να καθαρίσουν, να κάνουν τη δουλειά. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο έχει υπολογίσει τη ζημιά που κάνει η λαγοκέφαλη στους αλληλείς, σκίζοντας τα δίχτυα, καταστρέφοντας τον αλλιευτικό εξοπλισμό και άλλα, στα 6.000 ευρώ ετησίως, μαζί με τους επιστήμονες του Δημόκριτου και άλλοι έτσι συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικό. Τώρα, να πούμε ακόμα ότι το ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό να διαπιστωθεί επιστημονικά εάν και πώς μπορεί να απομακρυνθεί η τετραδοτοξίνη από το λαγοκέφαλο για την παραγωγή ζωοτροφών. Οι Έλληνες επιστήμονες λοιπόν έχουν καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί ασφαλές ιχθυάλευρο από το λαγοκέφαλο. Τα αποτελέσματα τώρα αυτής της επιστημονικής έρευνας μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του, βυθίζοντας τη θλίψη τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ο Τάκης Γκόνιας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Λεβαδιακό. Στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό, όπου έκανε 2 θητείες, από εκεί στον Ηρακλή, όπου παρέμεινε για 2 χρόνια. Ακολούθησε η Sporting Ξηξών, το Πανηλιακό, τον Πανιόνιο, τη Μεσσηνία και την Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική.

μέχρι τη Γουατεμάλα και τους τουρίστες που άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι όταν κατά τη διάρκεια πεσοπορίας είδαν την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο και τη λάβα να πετάγεται πραγματικά κοντά τους. Οι τουρίστες προσπάθησαν να καλυφθούν με ό,τι είχαν μαζί τους, με τη λάβα να πετάγεται κατά τη διάρκεια λοιπόν της πεσοπορίας τους στο ηφαίστειο.

από τη Γουατεμάλα και το ηφαίστειο. Πάμε Μουντιάλ. Η φάση των ομίλων της διοργάνωσης για το 2026 φτάνει στο φινάλε, αφού το βράδυ σήμερα ξεκινάει η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της. Η δράση αρχίζει με τα δύο μάτσα από το δεύτερο γκρουπ, με τις αναμετρήσεις Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι στον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ διεξάγεται στο Βανκούβερ, εκεί όπου ο οικοδεσπότης Καναδάς αντιμετωπίζει την Ελβετία σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρώτη θέση του γκρουπ.

Η αγωνιστική δράση τώρα του Μουντιάλ συνεχίζεται μία τα ξημερώματα Πέμπτης με την τελευταία αγωνιστική στον Τρίτο Όμιλο, με τα παιχνίδια Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Και το πρώτο να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, γιατί η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, ενώ η Αϊτή έχει αποκλειστεί με 0 βαθμούς. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται 4 χαράματα Πέμπτης με τα 2 μάτς του πρώτου ομίλου. Μιλάμε για Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.

Και τώρα λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, να σας πω ότι σήμερα η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου συμπληρώνει 80 χρόνια παρουσίας. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την επέτειο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απόψε στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Εδώ θα τραγουδήσουν ο Κώστας Μακεδόνας, η Μαρία Σουλτάτου και ο Βασίλης Σταυρακάκης. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3 και 78 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάς, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

Και επιστροφή λοιπόν εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Περιμένω δικά σας μηνύματα, εννοείται. Θα με βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Στείλτε μου πώς περνάτε, πού είστε, στείλτε και φωτογραφίες, στείλτε μας περιοχές, στείλτε μας ειδήσεις, προτάσεις, ό,τι τέλος πάντων συμβαίνει εκεί που είστε.

Και να σας διαβάσω τώρα μια είδηση που όντως είναι είδηση, έχει σχέση με αυτό που σας έλεγα πριν, για την ζέστη έτσι και για τον καύσωνα. Και στη Λαμία λέει μια τζαμαρία έγινε θρύψαλα. Έτσι λοιπόν μια τζαμαρία ξαφνικά έγινε θρύψαλα εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Από τη μία στιγμή στην άλλη διαλύθηκε η τζαμαρία χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος ανθρώπινος πανάτος, δηλαδή κάποιος να έχει χτύψει οτιδήποτε τέτοιο.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή για τα, για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Και θα επιστρέψω σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
6: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
7: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
5: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος, η τελική μας ευθεία για την σημερινή εκπομπή. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και πάμε να ξεκινήσουμε το τέταρτο μας μέρος.

0: μαγείρεψα.
1: Και κάτι πιο χρηστικό έτσι σαν είδηση, 8 ασυνήθιστοι λέει τρόποι για να μείνετε δροσεροί στην ακραία ζέστη. Πώς μπορούν να βοηθήσουν απλά πράγματα που όλοι έχουμε στο σπίτι, όπως λίγα παγάκια και ένα μπλουζάκι. Καθώς λέει όμως συσσωρεύει τη θερμότητα γύρω μας και τα σπίτια μας, αυξάνεται ο κίνδυνος θερμικών νοσημάτων όπως οι θερμικές κράμπες, η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία που μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Λοιπόν, κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές λέει, που μπορούν να μας βοηθήσουν. Λέει χρησιμοποιήστε σωστά τον ανεμιστήρα, μην περιμένετε να νιώσετε ζέστη για να ανάψετε τους ανεμιστήρες σας. Τις πιο δροσερές ώρες της μέρας να τον τοποθετείτε στην άλλη πλευρά του δωματίου από ένα ανοιχτό παράθυρο για να δημιουργείτε ένα ρεύμα δροσερού αέρα. Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες. Όταν η θερμοκρασία ενός σπιτιού είναι υψηλότερη από ό,τι στο εσωτερικό του, να κλείνετε παντζούρια ή και κουρτίνες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Μην ξεχνάτε όμως να κλείνετε και τις εσωτερικές πόρτες για να μην γίνει όλος ο αέρας του σπιτιού η ίδια ζεστή σούπα. Να μαγειρεύετε λέει τα χαράματα. Οι σαλάτες και τα κρύα γεύματα είναι προτιμότερα όταν κάνει ακραία ζέστη. Αν όμως οπωσδήποτε πρέπει να μαγειρέψετε, να το κάνετε πολύ πολύ νωρίς πρωτό πρωί. Προσθέστε λέει μέντα στη διατροφή σας. Θυμάστε λέει την αίσθηση δροσιάς που αφήνουν οι τσίχλες με μέντα. Η μέντα είναι ένα φυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καρύκευμα στο φαγητό για να δημιουργήσετε ένα ζεστό ή δροσερό αφέψιμα τσάι με γεύση μέντας. Η μενθόλη που περιέχει διεγείρει τους ψυχρούς υποδοχής του σώματος και δημιουργεί αίσθημα δροσιάς. Να κρεμάτε λέει την μπουγάδα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε το στεγνοτήριο ρούχων εν μέσω καύσωνα, διότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο τη ζέστη. Ούτε έχει νόημα να κρεμάσετε τα βρεγμένα ρούχα στο μπαλκόνι σας. Προτιμότερο είναι να βάλετε μία απλόστα στο δωμάτιο που βρίσκεστε τις περισσότερες ώρες και να τα αφήσετε να στεγνώσουν μέσα στο σπίτι. Έτσι θα μειώσετε με φυσικό τρόπο τη ζέστη. Χρησιμοποιήστε λέει επίσης το νερό με έξυπνο τρόπο. Το νερό δεν το χρειάζεστε μόνο για να το πιείτε, για να κάνετε ντους. Για να νικήσετε τη ζέστη, βρέξτε ένα βαβακερό μπλουζάκι και φορέστε το. Μπορείτε επίσης να κοιμηθείτε με ένα βρεγμένο φανελένιο ύφασμα γύρω από τον αυχένα σας. Αυτά λοιπόν είναι έτσι μερικά, και τα παγάκια φυσικά και οι παγωκίστες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να ξεκινήσετε λέει ίσως νωρίτερα τη μέρα σας και άλλα πράγματα που αν ψάξετε θα βρείτε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας ακριβώς την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Από τον Θανάση Καραβέλα, φιλιά πολλά, γεια και χαρά σε όλους.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: 14 του μηνού.
1: Φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας, Θάνο μου, καλέ.
0: Αχ, τι τραβάω, ρε παιδιά, πραγματικά. Λέω να ξεκινήσει η εβδομάδα χαλαρά, μαλακά.
1: Σίγα.
0: Και μου ταράζει τα μέσα μου.
1: Σε ποιο κόσμο.
0: Γεια σου, Μερούλα, τι κάνεις, Μερούλα, πώς είσαι, Μερούλα.
1: Θάνο μου, είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι, φίλη μου, καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Τραγούδι, Μερούλα, τραγούδι.
1: Γεια σας.

0: της Αγίας, Αγία Τριάδα, γιορτάζουν έτσι και πάμε στην επέτειο Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, αν θυμάστε την ταινία και εκείνη το τραγούδι, έτσι όσοι μου δει παλιοί. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων συμμάχων εχμαλώτο για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το 1987 γεννιέται ο Αργεντινός άσος Λιονέλ Μέσι. Μερούλα, μου κάνεις νόημα, θέλεις κάτι?
1: Γιατί να παίρνουμε δώρα σε αυτούς που γιορτάζουν?
2: Και τι να παίρνουμε?
1: Να μας κάνουν αυτή δώρα που τους θυμόμαστε.
2: Όποιος μας παίρνει δηλαδή, πρέπει να τους στέλνουμε και ένα δώρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, σε πάρω 100 τηλέφωνα, πρέπει να πάρεις 100 δώρα.
1: Όχι, ένα κάθε φορά. Ένα τηλέφωνο.
2: Όποιος προλάβει, ο πρώτος.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Η μία φορά του καθενός. Με πήρες εσύ ένα δωράκι. Με πήρε ο άλλος, άλλο ένα δωράκι.
2: Ναι, άμα σε πάρουν 100 άνθρωποι.
1: Α, θα δίνω εγώ δώρα.
2: Με ποιος εγώ?
1: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω.
2: Α, πουλάκι μου, δεν μπορεί. Έχεις και ένα όνομα τέτοιο.

0: Βλέπεις δηλαδή τώρα, είμαι σε κάτι φόρουμ έτσι στο Facebook, σε αυτό το προπολεμικό φόρο Facebook. Καλά. Λοιπόν, και βλέπω κάτι όμορφα ζωάκια, σκυλάκια, γατάκια, κυρίως αυτά.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα παίρνουν, τα πετάνε μετά στους δρόμους, τα κακομεταχειρίζονται. Άμα δεν θέλεις, μην το πάρεις. Δηλαδή, μην το ταλαιπωρείς. Και αυτό ψυχούλα είναι.
1: Ψυχούλα είναι.
0: Ψυχούλα είναι.
1: Ψυχούλα, Βαγγελάκης, πλέον.
0: Ναι, εγώ έχω πάρει σκυλί και είναι γατή. Έχω δύο σε ένα.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Ψυχούλα είναι, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε κάτι. Ότι έχει ψυχολογικά που είναι μαζί σου είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πολύ όμορφο μηνύματάκι σας, μόνο όμορφα μηνύματα θέλουμε, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και θα μας στείλετε εκεί το όμορφο μήνυμα.
1: Μην ψάξετε στο Instagram, δεν πάμε εμείς με τη νέα γενιά και τη μόδα, ούτε στο TikTok. Στο Facebook, εκεί σταθερή.
0: Έτσι.
1: Μου θυμίζει τον πατέρα μου που πήγαινε 14 χρόνια σε συγκεκριμένο σημείο διακοπές.
0: Και εσύ μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Πού?
1: Να το πω.
0: Και γιατί να μην το πεις?
1: Να το πω, στην Εύβοια, στον Αγιώργη, εκεί.
0: Α, 14 χρόνια.
1: Ωραία, αλλά εντάξει, πόσο πια να τον δεις τον Αγιώργη.
0: Τις πέτρες μάθατε όλες?
1: Όλες. Αλλά να σου πω κάτι, τώρα που σταματήσαμε.
0: Τώρα σου λείπει.
1: Μου λείπει.
0: Ανισόρροπη είσαι πάντα. Δεν το ξέρω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Πού άλλου να είμαστε?
0: Πού
1: εδώ είναι
0: είμαστε?
1: Η δουλειά μας, το σπιτάκι μας, οι αγαπούλες μας, οι ζουζουνίτσες μας, εσύ, εγώ, εμείς, εσείς και αυτοί.
0: Αχου, είπα ότι στρώσαμε λίγο.
1: Τι στρώσαμε, επειδή ξεκινήσαμε ήρεμα.
0: Ναι, λάθος.
1: Τίποτα δεν συμβαίνει. Καμία αλλαγή σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τίποτα, καμία.
1: Καμία, απολύτως.
0: Όπω τι πάθαμε.

σειρά σου. Δεν είναι πάρα πολύ. Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες Τάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα, το λεμονάκι το όμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμολα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια, να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλει το χημικό, αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε φίλοι μας, καλοί μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα αν έχετε να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι, ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μερούλα.
1: Βεβαίως, είμαι εδώ και σ' ακούω.
0: Είσαι εκεί και μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις ακούσει για μία έρευνα που αναφέρει ότι στο σώμα μας υπάρχουν άχρηστα όργανα και που ουσιαστικά υπήρχαν στον άνθρωπο σε εποχές που σκαρφαλώνε στα δέντρα ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, ξέρω και ένα άχρηστο όργανο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το μυαλό μας.
0: Άχρηστο είναι το μυαλό μας?
1: Τι είναι χρήσιμο?
0: Σε όλους?
1: Σε όλους.
0: Σε όλους δεν είναι, ρε Μερούλα. Τέλος πάντων, η έρευνα είναι πραγματική. Πρώτη φορά αρχίσανε να το καταλαβαίνουν με μια έρευνα που είχε γίνει το 1860, δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω.
1: Την έρευνα.
0: Ναι, ας πούμε, η σκολικοειδίτη.
1: Είναι
0: κι εγώ. Αυτή λοιπόν είναι ένα άχρηστο μέρος, λέει, του εντέρου, το οποίο όμως χρησιμεύε τότε για κάποια συγκεκριμένη τροφή που τρώγανε και πήγαινε εκεί και απορροφούσε κάποια συγκεκριμένα συστατικά που τα χρειαζόταν τότε αυτά, το εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, ο άνθρωπος είτε αποθήκευε κάποια τέτοια στοιχεία εκεί, και εποχές που δεν υπήρχε τροφή, αυτή η τροφή του έδινε, ξέρω εγώ, τις απαραίτητες βιταμίνες και όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σου διαβάσω τα υπόλοιπα.

0: λέει κάποιοι μύες που και ένα συγκεκριμένο που υπήρχε στον άνθρωπο και αυτή τη στιγμή λύσει το 10% των ανθρώπων, δεν υπάρχει πλέον. Κάποτε από ό,τι κατάλαβα ο άνθρωπος κούναγε τα αυτιά του όπως οι γάτες.
1: Α, και μπορούσε να ακούσει.
0: Υπήρχε ένας μυς στα αυτιά που μπορούσε. Τώρα λέει ο λαιμός του ανθρώπου έχει πια φτάσει ένα σημείο να γυρίζει ικανοποιητικά, οπότε δεν έχουν ατροφήσει. Δεν υπάρχει αυτή η μύες στα αυτιά και διάφορα τέτοια. Τα ήξερες αυτά?
1: Όχι, αλλά τώρα ξέρεις που μίλαγες, σκεφτόμουν ότι στην εποχή μου.
0: Ναι, τότε παλιά, ναι.
1: Τότε πριν κάνα 2-3 χρόνια που βγάζαμε όλοι σκολικοειδήτη και ήταν κάτι που το ήξερε. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι η ανεμοβλογιά που εξαφανίστηκε.
0: Καλά, δεν το έχουν κάνει και βγάλει και όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά υπήρχε ρε παιδί μου, πολύ φοριόταν.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί πια είναι πολύ ρουτίνα μου φαίνεται. Το κάνουν. Δεν είναι κάτι πολύ απλό.

0: Κίνας, πες μου.
1: Όταν μία νύφη παντρεύεται στην Κίνα,
0: ναι,
1: τι χρώμα φοράει?
0: Κίτρινο.
1: Γιατί?
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Το κίτρινο του μίσους.
0: Έτσι μου ήρθε. Απλά κάτι κοίταγα τώρα, μια είδηση που θέλω να σου διαβάσω, και φάνηκε σε μια φωτογραφία κάτι γραμμές κίτρινες και μου ήρθε το κίτρινο.
1: Όχι, παιδί μου. Το κίτρινο του μίσους.
0: Για πες.
1: Τι άλλο χρώμα θα μπορούσε να πεις αφού δεν είναι το κίτρινο?
0: Μαύρο.
1: Γιατί η πενθή που παντρεύεται?
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως λευκό δεν φοράνε.
1: Δεν φοράνε σίγουρα, γιατί είναι της αγνότητας.
0: Μπλε.
1: Όχι, κόκκινο, της αγάπης.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο.
0: Πού πάει σαν κόκκινο σκουφίτσα, καλέ, να παντρευτεί?
1: Γιατί δεν έχεις δει αυτά τα κόκκινα, τα ωραία με τα διαμάντια πάνω που φοράνε και τις αντέλες και τα βάζουν και σε ροζοκόκκινα. Πολύ ωραία είναι.
0: Και μπουρδωροκόκκινα που λέει.
1: Μπουρδωροκόκκινο. Εδώ, πάρτε το καλό χαλί, πάρτε σα πάνω.
0: Λίγεται με ένα χαλί μπουρδωροκόκκινο.
1: Μπουρδωροκόκκινο, φορά το κόκκινο χαλί, το μπουρδωροκόκκινο και περπατά στην εκκλησία μαζί με αυτό το ωραίο κόκκινο.
0: Φτάνει, Μέρι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Είναι μία και μισή.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Μου ήρθε ένα μήνυμα.
1: Αποκλείεται.
0: Πρέπει να περάσω κταίο.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω είσαι στην κατάλληλη ηλικία.
0: Αυτό το δικό μου το αμάξι δεν παίρναγε κταίο. Γιατί?
1: Εσύ θα δεν κατάλαβες. Σου ήρθε όχι για τα αμάξι σου, για εσύ περνάς κταίο. Είσαι σε ηλικία για να περάσεις κταίο.
0: Αν δεν χάνεσαι.
1: Τώρα το κατάλαβες ότι λέω για σένα.
0: Φεύγω.
1: Άντε, γεια σου.

0: Μεριούλα, όταν μας ξέρεις ποια μέρα περνάς χθες εσύ, πες μας να ξέρω γιατί θα είμαι μόνος μας. Γιατί θα πω και στους αγαπημένους ακροατές ότι κάποια μέρα από αυτές δεν θα κάνουμε με τη Μεριούλα, γιατί περνάει χθες η Μεριούλα, την πάνε για ρεκτιφιέ.
1: Να δω άμα δεν ξαναγυρίσω και με κρατήσουν εκεί, τι θα κάνω.
0: Άμα σε κόψουν από το χθες. Έτσι όπως σε βλέπω, Μεριούλα. Σε βλέπω να σε κόβει.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Στα θεωρητικά θα κοπείς, στο ψυχίατρο θα κοπείς, να ξέρεις.
1: Έχω περάσει ψυχίατρο πρόσφατα, να ξέρεις, λόγω επαγγελματικών λόγων.
0: Α.
1: Ναι, έχω και σφραγίδα πια.
0: Και σφραγίδα.
1: Βεβαίως. Όλα καλά.
0: Μήπως ήθελε να βάλει. Μήπως μπέρδεψε τις σφραγίδες και αντί να σου πει απορρίπτεσαι, σούβερε τέτοιο.
1: Όλα καλά μου.

0: πάμε να κλείσουμε. Άντε, σήκω, ετοιμάσου, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε. Αύριο πεμπτούλα. Πεμπτούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Πεμπτούλα 24.
1: Τα λέμε αύριο, λοιπόν, μην λείψει κανένας.
0: Άντε, γεια σου.
1: Τα μπέρδεψες όλα.
0: Καλά, εσύ πάντα.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμε Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, καλώς ορίσατε στον Υδρόγειο 106,9, στην Εύη Παπαδάκη, όλα στον αέρα μέχρι και τις 4. Καλή τη ζέστη είναι αυτή. Έλειπα, παιδιά, 4 μέρες ήμουν εκτός και έχω να σας πω ότι τελικά, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πόσο μεγάλο είναι το νησί μας. Πήγα σε 2 διαφορετικούς νομούς για δουλειά, βέβαια, και έχω να σας πω ότι ένιωθα ότι ήμουν εκτός Κρήτης, μη σου πω και εκτός Ελλάδα σε κάποια φάση. Φανταστικά. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα δικά μας να γεμίσουμε μουσική ενέργεια και να σας πω τι έκανα και πού ήμουν.

Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr.

Εδώ είμαστε χαλαροί τεταρτούλα στον υδρόγειο 106,9 στο Ηράκλειο της Κρήτης, που σήμερα ο καιρός είναι πάρα πολύ ζεστός, έθριος. Έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, με ασθενείς ως και μέτριους βόρειους ανέμους. Να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Γιάννης και η Ιωάννα, είναι του προδρόμου, ναι, του προδρόμου και βαπτιστή. Γιορτάζει επίσης η Ζανέτα, ο πρόδρομος προφανώς, είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία και η Παγκόσμια ημέρα, τι είναι αυτό, για τις νεράιδες, κατά λέει των νεραϊδών, τι εννοεί κατά των νεραϊδών, υπάρχει και μέρα κατά των νεραϊδών, τέλος πάντων, και σε πολλές χώρες γιορτάζεται η ημέρα του Αγίου Ιωάννη σαν αργία. Δηλαδή, ναι, γιορτάζει, αλλά και σε κάποιες χώρες είναι επίσημη αργία σήμερα. Okay. Παιδιά, πάμε να ακούσουμε μουσική, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια και να αφιερώσουμε στην αγαπημένη μου φίλη τη Φωτεινή και τη Βιβί, που κάθονται στην Κεφαλονιά σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Μου στείλανε ένα ωραίο βίντεο που είναι πάνω στο κύμα και μας ακούνε. Τις αγαπώ πολύ. Είναι τα πιο θετικά κορίτσια που ξέρετε. Αλλά τι θα τους αφιερώσουμε, τι λέτε να τους αφιερώσουμε. Λοιπόν, λέω να αφιερώσουμε μία αναβίση, να βάλουμε μία ανούλα. Αναβίση, ξέρεις, έτσι. Έχω να την ακούσω και καιρό. Για ψηλό στα ένταση.

Ήρθε η ώρα, αυτή η ώρα, πριν φύγω για το πρώτο break της εκπομπής που θα σου πω τις ζωδιάρες τις αγαπημένες σήμερα. Αγαπητέ κριέ, η μέρα ευνοεί πρωτοβουλίες και γρήγορες αποφάσεις. Πρόσεξε, φύγω για το πρώτο break της εκπομπής που θα σου πω τις ζωδιάρες τις αγαπημένες σήμερα. Αγαπητέ κριέ, η μέρα ευνοεί πρωτοβουλίες και γρήγορες αποφάσεις.

φάσεις που δεν έχουν οριμάσει ακόμη. Παρθένε, φίλοι και συνεργάτες μπορούν να σε βοηθήσουν σημαντικά. Ευνοούνται ομαδικές δραστηριότητες. Αγαπητέ ζυγέ, τα επαγγελματικά βρίσκονται στο προσκήνιο. Δείξε διπλωματία και θα κερδίσεις τις εντυπώσεις. Σκορπιοί, μια ευχάριστη είδηση ή μια νέα πρόπτικη σε ανανεώνει. Καλημέρα για μάθηση και ταξιδιωτικά σχέδια. Τοξότη, θέματα οικονομικών ή κοινών πόρων χρειάζονται προσοχή. Πρέπει να αποφύγεις βιαστικές δεσμεύσεις. Εγώκερη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι στο επίκεντρο. Ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πουν οι άλλοι σήμερα. Έλα, υδροχοάρα μου, οργάνωσε καλύτερα το πρόγραμμά σου. Αλίμονο, η παραγωγικότητα αυξάνεται όταν βάζεις προτεραιότητες. Σωστό είναι αυτό. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, η δημιουργικότητα και ο έρωτας ευνοούνται. Μια ευχάριστη έκπληξη μπορεί να φτιάξει τη διάθεσή σας.

0: Είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Λοιπόν, έχω να σας πω ότι με το που επέστρεψα, ξέρεις, θα πάω να κάνω. Θα πάω, καλά σήμερα δεν προλαβαίνω, αλλά θα πάω αύριο στο Musa Beauty Salon and Spa που είναι στην Ηρακλείου 83 Ματθεάκη, γωνία με Κορώνη Μαγαρά. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν, παιδιά, προσφορά τις τρεις συνεδρίες Laser, Alex 3 Power, πόδια μπικίνι μασχάλι στα 280 ευρώ. Και δώρο επαναληπτικές συνεδρίες, άρα 6 μόνο 280 ευρώ, να ξέρετε. Όπως και καθαρισμός προσώπου στα 40 ευρώ. Σούπερ προσφορά. Πηγαίνετε, κλείστε το ραντεβού σας και πείτε ότι, ξέρεις, σ' ακούσαμε και στον υδρόγειο, θα σου το κάνουν έκπτωση. Όχι, τι νομίζω ότι έτσι τα λέω. Αμέ. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ αύριο που ξέρεις μπορεί να βρεθούμε εκεί. Λοιπόν, ψηλώνουμε ένταση να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Α, καλέ ρε Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου. Και ψηλώνεις ένταση γιατί σου έχω σούπερ ερευνάρα μετά από αυτό.

Λοιπόν, άκου τι έμαθα και πρέπει να σου το πω. Είναι μια έρευνα τώρα νέα, εντάξει, το 2026, επιστημονική έρευνα, η οποία άκου τι είπε, η μουσική λέει, πέρα το ότι σου φτιάχνει μόνο δεν σου φτιάχνει μόνο τη διάθεση, συγγνώμη, πέρα το ότι λοιπόν σου φτιάχνει τη διάθεση, όταν την ακούς μαζί με άλλους, με φίλους ή παρέα, η απόλαυση γίνεται, λέει, μεγαλύτερη. Άκου τώρα εδώ τι μαθαίνεις στον υδρόγειο σήμερα. Και οι άνθρωποι νιώθουν πιο κοντά μεταξύ τους. Οπότε αν ακούτε τώρα ραδιόφωνο με την παρέα σας, η επιστήμη λέει ότι περνάτε ακόμα καλύτερα. Ορίστε! Λοιπόν, σε άλλα νέα να σου πω ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500, στο info@1069.gr, στα social media μας, και τι δεν ξεχνάς να κάνεις, να μπαίνεις www.1069.gr για να ακούς μουσική μαζί με φίλους σου και χώρια. Και τι άλλο, και εννοείται να πατάς webcam, να βλέπεις ότι βλέπουμε κι εμείς από εδώ πάνω. Και τι άλλο, να το αυτό πήγα να ξεχάσω, να διαβάζεις πρώτος από όλους τα νέα, τις ειδησούλες εκεί, τις έρευνες, τα ζώδια, τι θες, τα πάντα έχουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε που έχουμε και ωραίο, πάμε να ακούσουμε μια Ευαγγέλια. Ναι, και μετά έχουμε και Δέσποινα Βανδύ. Καλέ χαμός εδώ. Ένα νερό

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο δεύτερο break εκπομπής και θέλω να σου υπενθυμίσω για το Μούσα, τις προσφορές που τρέχουν, που θα πάω και εγώ αύριο έτσι να προλάβω. Καθαρισμός προσώπου στα 40 ευρώ, κλασικός καθαρισμός και τρεις συνεδρίες laser, Alex Tripower, πόδιο μπικίνι μασχάλι, 280 ευρώ και δώρο ή επαναληπτικής συνεδρίες.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: ακούτε Sim. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε, καλέ δεύτερη ώρα εκπομπής, και να σου πω μία έρευνα. Έρευνα είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που σου είπα πριν. Τελικά, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό, πριν σας έλεγα για τους ανθρώπους που ακούνε μαζί μουσική ότι είναι πολύ καλύτερο. Άλλη έρευνα τώρα δείχνει και ότι οι άνθρωποι που τρώνε συχνότερα μαζί με άλλους δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι και πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Και γενικά έκαναν μία μελέτη εκεί ανάμεσα σε 142 χώρες και βρήκαν αυτό, ότι είναι τα κοινά γεύματα τα οποία συνδέονται με τούνα συναισθήματα, ευεξία, καλές κοινωνικές σχέσεις. Οπότε είναι μύθος ότι οι οικογενειακά τραπέζια σου προκαλούν πανικό και δυσφορία. Εσείς πόσες φορές τρώτε την εβδομάδα όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι? Λοιπόν, έχω να σου πω που καταλήγουμε λοιπόν ότι όταν μοιραζόμαστε πράγματα η ζωή είναι πολύ καλύτερη. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Ωραίο είναι, ρε παιδί μου, να είσαι και να έχεις και τη μοναξιά σου καμιά φορά το βράδυ, ας πούμε, στο σπίτι, να παίρνεις το χρόνο σου. Αλλά δραστηριότητες, εκτόνωση, φαγητό, μουσική, χορό, τραγούδι, είναι ψυχοθεραπείες όλα αυτά. Αυτά δεν τα λέει έρευνα, τα λέει Εύη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική, γιατί μας περνάει στο τελευταίο break της εκπομπής. Βέβαια. Λοιπόν, έχω Γιώργο Κακοσέο και Νίνο, Βανίλια. Καλή, θα χορέψουμε πάλι.

0: προϋπολογιστή σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr.
1: Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε πού έχετε κλείσει διακοπές φέτος. Κάνω έρευνα. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλοκαιρινός προορισμός. Να το πούμε αύριο στην εκπομπή αυτό. Γιατί πέρα από τα must, έτσι, τους must προορισμούς, υπάρχουν και τόσο όμορφοι προορισμοί, οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί, τόσο τουριστικοί και να είναι πανέμορφοι. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ωστόσο, να σου πω ότι είναι τέλος Ιουνίου και πολύ μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η μεγαλύτερη χαρά δεν έρχεται απαραίτητα όταν φτάνουμε στον προορισμό, αλλά όσο τον περιμένουμε, δηλαδή το να ψάχνεις ξενοδοχεία, παραλίες, ταβερνάκια, φαίνεται ότι μας φτιάχνει τη διάθεση τελικά περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Ορίστε, και μια φορά που το περίμενε, σου κάνει καλό, ρε φίλε.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαστε οι Βέγγας.
2: Είμαστε η Ντομένικα.
3: Είμαι η Λία Βύση.
4: Είμαστε η Μέγκαβατ.
5: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
6: Είμαι η Δέσποινα Ολυμπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
7: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
8: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

Λοιπόν, εγώ σε χαιρετώ. Σε αφήνω εδώ στα καλύτερα χέρια, στον υδρόγειο και τον 6,9 να γεμίσει μουσική ενέργεια. Και να σου πω ότι αύριο θα τα πούμε πάλι εδώ στις 2 το μεσημέρι. Κάθε μέρα είμαστε μαζί 2 με 4, όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη. Να πάτε να κάνετε βουτιές όσοι δεν δουλεύετε τώρα το απόγευμα. Διαφορετικά, κάνει ζέστη, να πάτε σε κανένα κλιματιστικό από κάτω. Λοιπόν, αυτό έχω να σου πω εγώ. Υδρόγειο 106,9 και τα φιλιά μου τα πολλά.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τετάρτη και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια. Τι κάνετε, πώς είστε, ζέστη παιδιά, ανυπόφορη ζέστη. Βέβαια σε κάποιες περιοχές βρέχει, ναι. Δροσιά, καλή είναι και αυτή μέσα στο καλοκαίρι. Να μην ξεκινήσει ο μεγάλος ο καύσωνας, παιδιά. Θυμάστε τι περάσαμε πέρυσι. Like στη μουσική, ξεκινάμε.

Πού να ξεκινήσουμε και σήμερα? Έτσι, τα νέα της showbiz δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο, παιδιά, διότι τώρα όλοι χαλαρώνουν, θαλασσίτσα, έτσι, και οι περισσότεροι τι κάνουν στα social? Ανεβάζουν βιντεάκια με λαγοκέφαλους.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: 4:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη.

0: Μητσοτάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Διαβάσαμε. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Παιδιά, τι είναι αυτό το Qatar Gate, γιατί ψάχτηκα λίγο. Έτσι, αν και δεν ασχολούμαι πολιτικά, αλλά τα σημαντικά σας τα λέω, κάποια σημαντικά. Λοιπόν, είναι ΜΚΟ και έχει βγει ευρωπαϊκό ένταλμα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να γίνει άρση της ασυλίας του, γιατί είναι αθώος. Αυτά είπε.

Και τη Γαρμπή ακυρώνει συναυλίες της, παιδιά, λόγω προβλήματος υγείας. Λοιπόν, θα γίνουν αλλαγές στην περιοδία της. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάνω απ' όλα η υγεία.

Σταύρος Φλώρος ανέβασε φωτογραφία από το Survivor, έτσι, παιδιά, ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε φωτογραφία να τον λούζουν οι δύο οι αδερφές του, κούκλες οι αδερφές του, μοιάζουν πάρα πολύ σαν αδέρφια, παιδιά, και μέσα στο χαμόγελο και

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
10: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
11: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Ζήνα Κουτσελίνη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της νέας πρωινής εκπομπής που θα παρουσιάζει Ζήνα Κουτσελίνη από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star. Με τις συζητήσεις για τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα να συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Θα αλλάξει πολλά πρόσωπα, παιδιά. Διώχνει πολλούς, άλλοι φεύγουν, χαμός.

αγαπημένα ζώδια και τα και στα τέσσερα ζώδια που γίνονται πολύ νοσταλγικά το καλοκαίρι. Ποια είναι αυτά? Καρκίνος, Ιχθύς, Σταύρος και Ζυγός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, υπάρχουν δύο είδη αγάπης. Η αγάπη που σου βάζει φωτιά, λένε κριός, δίδυμος, υδροχός, σκορπιός, λέων, τοξότης. Η αγάπη που σου δίνει φτερά, λένε ταύρος, καρκίνος, ιχθύς, παρθένος, εγώκερος και ζυγός.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση εδώ στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο Σε Γλεντάω.

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Like στη μουσική.

Τι διαβάσαμε για την Ελένη Μενεγάκη. Βόλτα λέει στην Αθήνα με κοντό μπλουζάκι και κοιλιακούς που θα ζήλευαν 25άρες. Μάλιστα, πάντα στην πένα η Μενεγάκη, πάντα ήταν στην πένα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα την εκπομπούλα μας. Αύριο πρώτο Θεός μαζί εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, απολαύστε μουσικές επιλογές εδώ στο ραδιόφωνο και εμείς τα λέμε την ίδια ώρα αύριο. Γεια σας!

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9.
3: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
4: Είμαστε η Vegas.
5: Είμαστε η Ντομένικα.
6: Είμαι η Λία Βύση.
7: Είμαστε η Megawatt.
8: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
9: Είμαι η Δέσποινα Λυπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
10: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
11: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Η μουσική όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
12: Αμίλουσα το ρε!
2: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Μη στείνεις αυτή τους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Μη στείνεις αυτή τους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες. Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες. Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες. Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
12: Αμίλουσα το ρε!
2: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. το βρούμε.
4: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
5: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
6: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
8: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
10: Είμαι και τη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
2: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9.

0: Μετρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Η Ράδιο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε οι Βέγγας.
3: Είμαστε η Ντομένικα.
4: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Μέγκαβατ.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Ολυμπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Και ο υπολογιστής σου ακούει Υδρόγειο 1069. Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε οι Βέγγας.
3: Είμαστε η Ντομένικα.
7: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Μέγκαβατ.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Ολυμπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο 1069.gr. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο 1069.gr. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε.
10: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
11: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
13: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
14: Είμαι και τη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Πρώτα τα τραγούδια, αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες.
10: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
11: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
13: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
14: Είμαι και τη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε.
10: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
11: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
13: Γεια σας, είμαι η Χρύσπα.
2: Είμαι και τη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9.

0: Μετρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υδρόγειος 106,9.
1: Τον ακούω όλη μέρα.
2: Μου αρέσει η μουσική του.
1: Όπου κι αν είμαι τον ακούω.
2: Εγώ διαβάζω με τη μουσική του.
1: Τον ακούω δυνατά. Κοιμάμαι και ξυπνάω μαζί του.
0: Υδρόγειος.
1: Υδρόγειος.
0: Υδρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υδρόγειος 106,9.

0: Σέλσιος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε οι Βέγγας.
3: Είμαστε η Ντομένικα.
4: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Μέγκαβατ.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Λιπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε. Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν Υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να το βρούμε. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να το βρούμε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε οι Βέγγας.
3: Είμαστε η Ντομένικα.
7: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Μέγκαβατ.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Λιπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες. Μη στείνεις αυτοί στους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Μη στείνεις αυτοί στους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.
3: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
4: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
10: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
12: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
13: Είμαι και τη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Μη στείνεις αυτοί στους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός.

ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Υδρόγειος 106,9.

0: Μετρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Μη στείνεις αυτή του δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Υδρόγειος 106,9. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε η Vegas.
3: Είμαστε η Dominica.
4: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Megawatt.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Λιπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε η Vegas.
3: Είμαστε η Dominica.
7: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Megawatt.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Λιπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
12: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
13: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
12: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
13: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
12: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
13: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
13: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
12: Γρήγορα,
13: εύκολα,
12: ανθρώπινα.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
15: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα

0: 50 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Δεύτερο μισά ώρα για το Flight Mode και σας έχω ετοιμάσει το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λίγο και θα επανέλθω για να το προλογίσω όπως πρέπει. Επίσης συγκεντρώνω εδώ τα μηνύματά σας και βλέπω ότι μου ζητάτε και συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει και επειδή δεν χαλάω χατήρια, φυσικά θα το ακούσουμε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show και Ελίνα Πατριανού, το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε από εκεί. Σταματάω να μιλάω τώρα και θέλω να φέρω στην παρέα μας αυτήν εδώ την κομματάρα που είναι ένα από τα δικά μου αγαπημένα αυτό το διάστημα.

αγάπη μου, να στείλω ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος στη Σίκινο, νησάκι των Κυκλάδων. Και εκεί βρίσκεται ο Γιάννης με τη Μαρίζα που ακούν ιντερνετικά. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν σε αυτό το ωραίο νησί που σίγουρα ενώ πως καλοκαίριου θα γεμίσει κόσμο. Καλή δύναμη στα παιδιά εκεί που δουλεύουν σεζόν, αλλά και σε όλους εσάς που τυχαίνει να δουλεύετε σεζόν φέτος. Μέσα από την καρδιά μας, παιδιά, καλή δύναμη και ελπίζω να περνάτε όμορφα στο μέρος που τυχαίνει να βρεθήκατε. Φύγαμε για επόμενο κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα και θα επιστρέψω μετά το σύντομο διάλειμμα να τα πούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερο.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε έτσι, την πρώτη ώρα της εκπομπής, λίγο πριν φύγουμε για την δεύτερη ώρα μας, εδώ είστε συντονισμένοι στο Flight Mode και με εμένα εδώ, την Λίνα Πατρίνου στην παρέα σας. Στέλνετε το μήνυμά σας, να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κομμάτι θέλετε, ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Ειδικευόμαστε και στις κρυφές αφιερώσεις, όπως έχετε καταλάβει, ειδικά χτες, τι ωραίο ήταν γι' αυτό. Λοιπόν, είμαι εδώ για να παίξω τα κομμάτια που ζητάτε, να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει, μάλλον τελειώνουμε την πρώτη ώρα μας και θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας θέλω όλους εδώ.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

πολύ αγαπημένη η μεγάλη βόλτα πίσω στο παρελθόν. Καλώς ήρθατε, δεύτερη ωρίτσα. Ελάτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, όπου θα συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε πολύ εντύπωση. Τόση εντύπωση που μέχρι και σήμερα το θυμόμαστε και το ακούμε και το αφιερώνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι αυτό το οποίο έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του, παιδιά. Flight mode, flashback.

Τι ωραία κομμάτια είναι αυτά που ακούμε και σήμερα εδώ στο Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πατρινού και περιμένω παιδιά και τα δικά σας μηνύματα. Ξέρετε πόσο πάρα πολύ μου αρέσει να τα λέμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο προφίλ μου στο Instagram. Λίνα Πατρινού, έτσι απλά με βρίσκετε. Και σας περιμένω εκεί. Να σας πω επίσης ότι αν έχετε όρεξη για περισσότερα ταξιδάκια χαλαρωτικά, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο YouTube αλλά και στο TikTok ως Nona Lina Stories. Ειδικά αν έχετε και μικρά παιδάκια, τις καθημερινές κάνουμε τις live στο TikTok και διαβάζουμε παραμύθια για τους μικρούς μας φίλους. Οπότε σας περιμένω και εκεί, αλλά και στο YouTube που μπορείτε να κάνετε ταξίδια και για τους πιο μεγάλους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας μέσα από τα Sleep Meditations. Nona Lina Stories σε YouTube και TikTok. Σας περιμένω και εκεί, παιδιά. Yeah.

0: καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας έφτασε. Έφτασε λοιπόν αυτή τη στιγμή να συναντήσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε και το φέραμε στην κορυφή, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα ξεχωρίσει. Μιλάμε για την Έλλη Κοκκίνου και το κομμάτι «Τι σου χρωστάω». Ελάτε λοιπόν να λογαριαστούμε. Αφιερώστε τα παιδιά εκεί που ξέρετε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.

0: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
0: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μοιράζεστε εδώ τα νέα σας. Κάποιοι μου λέτε και τι ωραία πράγματα κάνατε το Σαββατοκύριακο. Τα ζήλεψα εδώ μερικά, να ξέρετε. Σας έχω απαντήσει με μηνύματα. Πολύ μου αρέσει που περνάμε έτσι όμορφα στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε για τα επόμενα κομμάτια που έρχονται αμέσως τώρα. Θα επιστρέψω για να σας χαιρετήσω για σήμερα. Είναι το τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πετρινού και είναι ακριβώς εδώ που μας αρέσει να κάνουμε λίγη ησυχία και να απολαμβάνουμε στο τέρμα αγαπημένα κομμάτια. Σαν αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

Η ραδιοφωνική μας Τετάρτη φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Blade Mode για 2 ώρες στην παρέα σας. Να σας κρατάει έτσι ωραία συντροφιά, ελπίζω και εύχομαι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, που θα ετοιμάσουμε πολύ ωραία πραγματάκια να ακούσουμε. Ξέρετε, εδώ τα αγαπημένα μας ηχητικά ταξίδια σε διάφορους προορισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Παιδιά, ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε γιατί εσείς το γουστάρετε. Από εμένα, την Ελίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Η ώρα

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Thresh Radio Show.
1: Μέλανη Μιλένα, δεν το περίμενα αυτό από σένα. One.
0: Και two. Και one, two, three. Μπουρμπουλί Thresh.
2: Σας έχει πει κάποιος ότι είστε αστείοι με αυτό που κάνετε και το κάνετε κάθε μέρα.
1: Ναι, και μπράβο μας και το ξανακάνουμε.
0: Και one. Και two. Και one, two, three. Μπουρμπουλί Thresh.
2: Κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι τον Λισαγγελακό που θα κάνω μόνος μου την εκπομπή σήμερα.
1: Και εμείς.
0: Και εμείς. Και two. Και one, two, three. Εμείς είμαστε ο Στάθης Μπόγδανος και η Μέλανη.
1: Εμείς είμαστε η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Τα τρισχαρωτωμένα παιδάκια, Στάθης Μπόγδανος και Μέλανη Μιλένοβα, είναι μου κοντά μου. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα.
0: Για πάρα πολύ.
1: Και ποιος άλλος είναι κοντά σου, πίσω από την κονσόλα του ήχου.
2: Ο ένας και μοναδικός Βασίλης Incognito.
3: Αν με καλοπληρώσεις, κάτι μπορώ να κάνω για αυτούς.
2: Πληρώνω αδρά, θα έλεγα.
0: Μην κάνουμε εμείς κάτι για
1: εσάς. Η Μέλανη Μιλένοβα έμαθε Αιγυπτιακά. Εμές αχάλ αμποντού. Περπάτησε και πέσαν δύο κόκκια μου από την τσέπη της. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Θα είμαστε κοντά σας για δύο ώρες. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα. Να σταματήσει η Μέλανη να χαχανίζει. Και επιστρέφουμε πάλι.
0: Μη φύγει κανείς.

0: ξέρει.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή που θα σα πω χρόνια πολλά.
2: Περιζόρο.
1: Έχεις την αγάπη μου. Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαρά, επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές, πολλά μπάνια και ωραία μαυρίσματα.
2: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Κανείς.
2: Αλήθεια.
1: Να σου πω, να βάλουμε σήμερα να γιορτάσουμε
2: τη Ζακλίν και το Ζακλόν. Έχεις φαγωθεί με τη Ζακλίν και το Ζακλόν.
1: Μα δεν τους έχουμε βάλει κάπου να γιορτάζουν.
2: Μπορείς, σε παρακαλώ, τώρα να το γκουγκλάρεις μια και να πεις πότε γιορτάζει η Ζακλίν και ο Ζακλόν.
1: Ναι. Θα σου πω.
2: Και δεν θα έχουν καμία γιορτή, παιδιά. Και θα είναι η Μέλεν τώρα που το έχει βάλει μόνη της. Ή θα έχουν 6 γιορτές μέσα στον χρόνο. Και η Μέλεν θα λέει: δεν τις βάζουμε άλλες 2, γιατί εγώ έχω μόνο μία.
1: Κι όμως δεν υπάρχει.
2: Όντως.
1: Δεν βρίσκω. Γι' αυτό θα γιορτάζουν σήμερα. Τελείωσε. Έκλεισε.
2: Και
1: δεν
2: σήμερα
1: δέχομαι
2: τίποτα. Εννοείς.
1: Ούτε από σένα δέχομαι, ούτε από τον Τόλι, από κανέναν. Σήμερα γιορτάζουν η Ζακλίν και ο Ζακλόν χρόνια πολλά.

0: θα κάνουμε πάσα να δώσουμε
1: τι σκυτάλη σε μένα.
0: Έτσι, γιατί τι έχει. Γιατί τι έχει να μα πει.
1: Μόνη μου.
0: Πήρε μόνη σου, δεν ρώτησε καν.
2: Με λένε πει σκυταλοδρομία από τον εαυτό τη.
1: Αφού σα ξέρω τόσο καλά πλέον που ξέρω τι θα πείτε.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε τα social.
0: Μπράβο.
1: Και ξέρω ότι ήρθε η στιγμή τη ημέρα που θα ανοίξετε το κινητό σα, θα μπείτε πρώτα στο Instagram, θα πατήσετε μπουρμπουλήθρε και θα μα κάνετε ένα follow. Και μπορείτε να κάνετε και κανένα like άμα θέλετε.
2: Μπουρμπουλίδες είναι περίεργο.
0: Ναι. Επίσης δεν λειτουργεί αν το κάνουν ανάποδα, δηλαδή αν μπουν πρώτα στο Facebook.
1: Κοίτα, γιατί ο κόσμος πλέον, το 90% των ανθρώπων, λέει μια έρευνα, με το που ανοίγουν τα μάτια τους μπαίνουν πρώτα στο Instagram. Ένα μεγάλο ποσοστό μπαίνει πρώτα στο Instagram.
0: Πρώτα στο Instagram, δεν το ήξερα.
1: Και μπορεί να περάσουν και πάρα πολλές ώρες και να μην μπει καν στο Facebook. Αλλά σε περίπτωση που δεν είστε από αυτούς και θέλετε να μπείτε στο Facebook να μας βρείτε, θα μας βρείτε στη σελίδα Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Μέλλον ήταν η καλύτερη απαγγελία που έχεις κάνει για τα social media.
1: Μόνη μου.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Λοιπόν, σας έχω ερώτηση. Κερδίζεις τον Τζόκερ.
1: Άιντε πάλι. Ναι. Αυτό θα φάμε τα λεφτά εκτός.
0: Όχι, όχι. Το πρώτο εκτός... πράγμα που θα κάνεις. Το πρώτο,
1: Το πρώτο πράγμα.
0: Τώρα μόλις κέρδισες, βγαίνεις από το προποτζίδικο.
1: Ναι.
0: Ή το πήρες τέλος πάντων, το... βγαίνουν οι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Ή στον καναπέ σου. Αυτό. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο του ΕΚΑΒ, γιατί θα πάω καρδιά.
2: Εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο όλους μου τους φίλους να έρθουν στο σπίτι να το γιορτάσουν.
1: Α, εσύ πας φυρί-φυρί να σε βρούμε σε χαντάκι. Δηλαδή.
0: Διάβαζα ένα άρθρο, παιδιά, που οι περισσότεροι που έχουν κερδίσει τον Τζόκερ και είναι πλέον πανφτωχοί για πολλά λεφτά, όχι τον Τζόκερ συγκεκριμένα, λοταρίες στην Αμερική είδα, λόγω φίλων, αδερφών και τέτοια, έχουν γίνει τρομεροί τσακωμοί. Είχαν προσπαθήσει να τους σκοτώσουν. Οι περισσότεροι τώρα είναι φτωχοί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα κερδίσω εγώ τον Τζόκερ και θα έρθουν να μείνει οι φίλοι μου να με σκοτώσουν.
1: Εντάξει, ξέρετε, αν απευθύνεις. Αν απευθύνεις.
0: Μέλανε, μη με πάρεις.
1: Ναι, αν απευθύνεσαι σε 100 φίλους, σίγουρο σε 100.
2: Δεν λέω 100, λέω τους κοντινούς.
0: Ωραία, πάμε. Το πρώτο πράγμα που θα αγόραζες την επόμενη μέρα.
1: Το πρώτο πράγμα που θα αγόραζες την επόμενη μέρα,
2: αυτοκίνητο.
0: Ποιο?
3: Σε ποια αντιπροσωπεία δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Όχι, ποιο σε ποια αντιπροσωπεία. Θα έπαιρνε μια τζιπάρα, ένα σούπερ αγωνιστικό, τι.
2: Θα έπαιρνα ένα από αυτά τα ωραία τα μικρούλια, αλλά τα αγωνιστικά.
1: Καλά, αυτό μπορεί να υπάρξει και τώρα.
0: Αυτό είναι κάρτ.
2: Τα σπορ.
0: Αυτό είναι κάρτ.
2: Αυτό δεν είναι.
1: Πας στο περίπτερο και παίρνεις.
2: Εσύ τι θα έπαιρνες, δηλαδή.
1: Δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω μετά, γιατί είναι δύσκολη
0: για να το σκεφτεί.
1: Ναι. Να κλαις αυτούς που.

0: Το πρώτο πράγμα που κάνεις με το που κερδίσεις το Τζόκερ. Πας και βγάζεις εισιτήρια. Μπαλί.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Παίρνεις τη Μέλανη μαζί σου.
0: Παίρνω Μέλανη, για παρέα, για να πάρει τους φίλους της και να μην είμαστε μόνοι μας. Που θα έχει πάρει όποιον ξέρει. Μπαλί. Ναι. Σούπερ ξενοδοχεία, άρεξω εγώ 200 αστέρια.
2: Ναι.
0: Και ζω.
1: Καλέ, στη θεία μου θα πάμε στον Μπαλί, αφού σας το είπα. Τι έχει ξενοδοχεία, άρα.
0: Βρε, τι να πάω να κάνω στη θεία σου. Εγώ θα πάω σε ένα ξενοδοχείο που να έχω 10 άτομα που θα μου κάνουν μασά σε κάθε δάχτυλο του ποδιού. Και κάποιον που θα κάθεται και θα μου χτενίζει τα φρύδια από πάνω.
2: Ενώ εντάξει, το να πα στη θεία σου δεν είναι και τίποτα.
0: Θέλω να και αρέσει τον Τζόκερ και θα πας στη θεία σου.
2: Θα σε πει και τσίπη.
1: Έτσι θα κρατάει. Καλά, ξέρει ο Βασίλης.
0: Θα επενδύσω.
1: Ή θα πάρω σπίτι. Και αυτό.
2: Ναι, εγώ για παράδειγμα.
0: Θα κάτσω σπίτι.
2: Εγώ, αν μου κάτσει τον Τζόκερ, την επόμενη μέρα θα πάω να αγοράσω ένα μπιτσόμπορο, αν δεν μου το έχει κάνει δώρο, το τζίνι.
1: Εσύ γιατί έχει κολλήσει με τα μπιτσόμπαρα.
2: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, είναι αποθυμένο.
1: Να πεις εσύ και τόσο πάρτι άνιμα.
2: Ρε φίλε, γιατί το έχω αποθυμένο χρόνια μάλλον. Αλήθεια. Εγώ το λέω. Ναι.
0: Ανοίγουμε ένα μπιτσόμπαρο και θα τα χαλάσουμε.
2: Έλατε.
0: Όποιος μας ακούει τώρα και μπορεί να χορηγήσει ένα μπιτσόμπαρο, να μας στείλει ένα μήνυμα.

0: φίλοι μου.
1: Σε ποιους απευθύνεσαι?
0: Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Okay.
0: Άνδρες. Συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Oh. Για να μην λέτε ότι μιλάω μόνο και σας φέρνω και γυναικεία θέματα ομορφιάς και τέτοια. Προνόησα και σας έχω φέρει ανδρικές συμβουλές ομορφιάς.
1: Για πες.
2: Αν και δεν χρειαζόμαστε, πες.
0: Καλά, είμαι σίγουρη ότι ούτε το 1/4 από αυτά δεν κάνετε.
1: Θα σου πούμε. Για ξεκίνα εσύ.
2: Λοιπόν, να σου πούμε καταρχήν εμείς τι κάνουμε σαν ανδρική ομορφιά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Περίμενε να
2: κάνουμε. Πλένουμε τη μούρη μας το πρωί για τις τσίμπλες.
1: Ναι, ναι.
2: Πλένουμε τα δόντια μας.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τελειώνει.
1: Όχι.
2: Ναι, όχι, πλένουμε τη μούρη μας.
1: Αυτό που είπα.
2: Εκτός από τις τσίμπλες για να φύγει το τσαλάκωμα από το μαξιλάρι.
0: Ωραία. Εκεί θέλω λίγο να εστιάσω. Το πρόσωπό σας πόσες φορές την ημέρα το πλένετε?
1: Εντάξει, τώρα καλοκαίρι πιο συχνά.
0: Δύο λέει.
1: Μία.
2: Το πλένουμε το πρωί που ξυπνάμε.
0: Το πλένεις καλά.

0: Θα σου πω. Καλά, χαίρομαι πολύ. Κοίτα, όταν κάνεις μπάνιο.
1: Θα σου πω. Εγώ προσωπικά, επειδή είδες, είμαι συνέχεια ξύριος και τα λοιπά, φροντίζω λίγο παραπάνω επειδή έχω τα μουσια να.
0: Μπράβο, εκεί να θέλω πλένω να και καταλήξω. Τα μουσια, δηλαδή. Πάρα πολλοί άντρες δεν πλένετε τα μουσια. Σας βάζετε νερό στα μάτια, στη μύτη και εκεί στα μαγουλάκια και το μουσι.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι πάρει.
1: Όπως κάνεις το σαμπουάν για τα μαλλιά.
2: Περίμε, θα σου εξηγήσω εγώ που έχω το μουσι εδώ και 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για πες.
2: Το μουσι.
1: Όχι, δεν το έχεις 12 χρόνια και έχεις κάνει ένα διάλειμμα που έχεις πάει για το διαφημιστικό στην Αλβανία και έχεις ξεριστεί.
2: Είχα κάνει ένα διάλειμμα. Το μουσι είναι τρίχες στο κεφάλι.
0: Ναι.
2: Και τις πλένεις, όποτε πλένεις και τις υπόλοιπες τρίχες στο κεφάλι που είναι τα μαλλιά.
0: Όχι, γιατί το μουσι πάρα πολύ συχνά μες την ημέρα υδρώνεις.
2: Και το μαλλί.
0: Δεν υδρώνεις τόσο εύκολο στο κεφάλι όσο υδρώνεις κάτω από τη μύτη.
2: Δεν υδρώνω κάτω από τη μύτη. Τι
0: όλος ο κόσμος υδρώνει κάτω από τη μύτη. Απλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε επειδή έχετε μουσια. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να πάρετε ένα καθαριστικό προσώπου και όπως καθαριστικό προσώπου ένα νεράκι.
2: Χλωρίνη. Με φαντάζεις και ανοίγουμε τα μουσια να κάνω μπροστά στον καθρέφτη και ένα πομπον και να κάνω το μουστάκι.
0: Δεν χρειάζεται να πάρεις πομπον. Βάζεις λίγο καθαριστικό προσώπου στο χεράκι σου και όπως πλένεις το πρωί τα μάτια σου, πλένεις και τα μουσια έτσι με απαλές κινήσεις και γίνονται πιο λία απαλά.
2: Παιδί μου, κουτυλάω τρεις φορές μέχρι να φτάσω στην κουζίνα να φτιάξω τον καφέ και να κάνω σαπουνάδα το μουσι μου.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και πάμε σε, μετά σε κάτι πιο. Πολύ πιο σημαντικό.
2: Να πλένετε τα αυτιά σας.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποίησατε κρέμα ενυδάτωσης?
1: Κρέμα ενυδάτωσης.
2: Κρέμα ενυδάτωσης. Νομίζω όταν ήμουν μωρό και μου άλλαζε πάνω η μάνα μου.
1: Είχε πάνω ενυδάτωση.
0: Ξέρετε γιατί εσείς οι άντρες γυρνάτε πιο εύκολα από εμάς?
1: Δεν γυρνάμε πιο εύκολα από εσάς.
0: Βγάζετε πιο νωρίς ρητίδες.
1: Αγάπη μου, αυτές είναι ρητίδες έκφρασης.
0: Δεν έχει να κάνει.
2: Θες να πεις ότι εμείς φαινόμαστε?
0: Εσείς όχι βέβαια. Εσείς που είστε φίλοι μου όχι βέβαια. Αλλά
1: οι ξένοι.
2: Εγώ έχει τύχει πολλές φορές να βάλω, γιατί ειδικά το καλοκαίρι για να αποφύγω την ξηροδερμία.
0: Ναι.
1: Εγώ, παιδιά, δεν έχω βάλει ποτέ.
2: Όχι, έχω βάλει.
0: Εγώ θέλω λίγο να προτρέψω όλους τους άντρες. Δεν είναι κακό να βάζετε μια κρέμα ενυδάτωσης. Ίσα ίσα που και λύνει το δέρμα σας και δεν κάνετε τόσο εύκολα ρητίδες.
1: Φαντάζεσαι, βρε, να βγω έξω και να γυαλίζω, λες και έχω κάνει μπότοξ.
0: Παιδάκι μου, βάζεις μια κρέμα, την απορροφά το πρόσωπο και τελείωσε.
2: Ίσα ίσα που με την κρέμα
1: ενυδάτωση. Την απορροφήσει το πρόσωπο και δεν τη βάλω.
2: Ρε, αφού ίσα ίσα που το πρόσωπό σου δεν θα γυαλίζει με την κρέμα. Εγώ, άμα δεν βάλω παράδειγμα κρέμα μια μέρα.
1: Βάλω πιαράδειγμα.
2: Αν υδρώσω, ρε παιδί μου, γιατί δεν γυαλίζω το.
1: Παιδιά, λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, είναι τέρμα λάθος.
0: Γιατί είναι λάθος?
1: Θα σου εξηγήσω τώρα αμέσως. Περίμενε.
2: Ο Βασίλης μου εισέβαλε. Είναι δυνατική για τα χέρια.
1: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε Σάββατο.
2: Ναι.
1: Λίγο πριν πάω σε ένα πάρτι χορού.
2: Ναι.
1: Ήμουνα πριν στην παραλία.
2: Ναι.
1: Έκατσα λίγο παραπάνω στον ήλιο, ψιλοκάηκα, γυρίζω σπίτι, κάνω μπάνιο.
2: Βάζω γιαούρτι.
1: Κάνω μπάνιο, όχι. Κάνω μπάνιο και λέω, επειδή έχω ψιλοκαεί, ας βάλω λίγο ενυδατική για να μην ξεφλουδίσω.
2: Ωραία.
1: Και
0: σωστό.
1: Πατάω παντού ενυδατική στο σώμα.
2: Ωραία.
1: Παιδιά, ίδρωνα και ξεκινούσε ο ιδρώτας από το κούτελο με ηλικιώδη ταχύτητα. Καλύπτει όλο μου το σώμα, κατέβαινε και έσκαγε κάλτσα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωθα τον ιδρώτα να τρέχει πάνω μου και ένιωθα λες και με περπατάνε μυρμήγκια.
0: Αυτό είναι γιατί εκείνη τη στιγμή το δέρμα σου θέλει να απορροφήσει αυτή την ουσία και να γίνει πιο λιπαρό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι το δέρμα.
1: Παιδάκι μου, ήμουν σαν χέλι.
2: Χέλι, έτσι κι αλλιώς.
1: Χέλι.

0: δεν ξέρεις.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος. Τόλη, άσε μου λίγο τη σκυτάλη. Μέλανη, ξέρεις τι με εκνευρίζει πιο πολύ απ' όλα?
2: Τι?
1: Το ότι έχεις βρει, το ότι έχεις βρει λύσεις,
2: ναι,
1: για πράγματα που έχουν δοθεί ήδη οι λύσεις. Δηλαδή,
2: ναι,
1: έχει βγει μάσκα για τα μαλλιά. Φύγαμε από το επίπεδο ότι ρίχνουμε μπύρα στα μαλλιά μας για να γίνουν καλά.

0: έφυγε. Έχει βγει μάσκα ματιών και κρέμα προσώπου. Δεν βάζουμε πια κοκτέιλ στα μούτρα μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλες αυτές οι λύσεις που δίνεις έχουν δοθεί πριν.
1: Δεν έχει να κάνει. Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μια απλή και αποτελεσματική λύση φυσική. Να μην βάλει χημικά στο δέρμα του επάνω.
2: Να βάλει αλκοόλ.
1: Να βάλει αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ είναι φυσικό.
1: Ναι, αλλά μαζί με το αγκουράκι γίνεται φυσικό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή.
1: Η αγαπημένη σου στιγμή.
0: Μα στιγμή. Και δική σου είναι, απλά δεν το ξέρεις. Ήρθε η στιγμή να σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης. Έλα, δεν θα μου κάνετε κάτι. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, λίγο να φωνάξετε.
1: Πάμε ένα χειροκρότημα για τη Μέλανη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μέλανη, βλέπεις ότι σου δίνουμε όλο τον αέρα για να παίξεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το πάρεις, να πεις η χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης, να εκθιάσεις τον εαυτό σου και όλα αυτά. Να το πάρεις όλο πάνω σου.
0: Ναι.
1: Και θέλεις εκεί πέρα να σου πούμε την κακία μας.
0: Δεν θέλω κακία.
1: Κακία.
0: Πάμε στα δικά μας. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται μετά.
1: Άκου να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ακούω και βλέπω.
0: Μετά έντομα θέλω. Oh. Θέλω να σε πάω σε έντομα.
1: Oh.
0: Θέλω να μιλήσω για έντομα. Λοιπόν, εντομολόγοι λέει πιστεύουν ότι μπορείς να υπολογίσεις την θερμοκρασία αν μετρήσεις τον αριθμό των τερετισμάτων. Τι είναι το τερέτισμα?
1: Δεν ξέρω το τερέτισμα για να ξέρω.
0: Ωραία.
1: Το μετράω.
0: Ενός γρίλου σε ένα λεπτό.
1: Α, κατάλαβα. Πόσες φορές κάνει τρ.
0: Ωραία.
1: Το ξέρεις ότι αυτό μπορώ να το κάνω πολύ καλά.
0: Περίμενε λίγο. Το θέμα είναι... Πολύ δυνατός είσαι. Το θέμα είναι πώς το υπολογίζεις.
1: Μετρώντας.
0: Από αυτό που ακούς προσθέτεις 10 και το διαιρείς μετά δια 4.
1: Και... όλο αυτό για να μην κοιτάξεις θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Γλυκούλα.

0: Είναι 9:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Μέλανη.
1: Στάθη.
0: Μέλανη.
1: Στάθη.
0: Θέλεις να μας πεις πού θα μας βρει ο κόσμος?
1: Θέλω να σας πω πού θα μας βρει ο κόσμος.
0: Πες μας.
1: θα σας πω. Ο κόσμος θα μας βρει στο Instagram.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Θα θέλει. Γιατί να μην θέλει.
0: Εντάξει.
1: Μην είσαι κακοπροαίρετος. Ο κόσμος θέλει.
0: Ναι, θέλει.
2: Φαίνεται και από τα μηνύματα που μας στέλνουν. Από οπουδήποτε.

0: Στην Ελλάδα μας στέλνουν μηνύματα, δηλαδή, λέω εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, πού όλοι μπορούν να μας βρουν? Στο Facebook.
2: Έλα.
1: Ναι, γιατί έχουμε και Facebook.
0: Έτσι όπως το πες, τρόμαξα, γιατί λέω, έχουμε φτιάξει κι άλλο σελίδα κάπου αλλού σε κάποια.
1: Όχι, όχι.
2: Μπορείτε
1: έχουμε
2: να
1: και το
2: δείτε
1: Facebook.
2: Τα βίντεό μας στο TikTok.
1: Που δεν έχουμε, αλλά θα φτιάξουμε σύντομα.
3: Αλήθεια.
1: Δεν θα φτιάξουμε.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: δεν
1: ένα
0: μπορώ.
1: TikTok μέσα στους δύο και τον Τόλι να δουλεύει, λέω, να χορεύει. Νομίζω θα πιάνε.
0: Εγώ δεν χόρεψω ποτέ.
1: Χορευτής είσαι.
0: Άλλο αυτό.
3: Είπες δύο.
0: Εσείς οι δύο είπε.
3: Είπες εσείς οι δύο και ο Τόλης.
0: Εντάξει, έλα.
1: Εσείς με τον Βασίλη και ο Τόλης.
2: Με τον Βασίλη πάλι δεν είμαστε δύο.

0: Δυστυχώς. Ήρθε αυτή η δυσάρεστη μικρή στιγμή μες την ημέρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να κάνουμε θα μας θυμάσει.
1: Μέλανη, σαν την κίδιος ακούγεται έτσι.
2: Μέλανη, λες και πεθάναμε ήταν. Να ζήσουμε να μας θυμόμαστε.
0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε και θα σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά.
2: Θα τα πούμε. Σήμερα με τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Έτσι, με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Ναι. Να πω και εγώ για σένα. Με τη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και ποιον?
1: Και τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
2: Από εμάς για εσάς, από τις Μπουρμπουλήθρες με πολύ αγάπη.
0: Και πολλά φιλιά.
1: Μπα!

ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απών με το Καντάδα, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα 1001 επιλογή της Κωνσταντίνας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Νίκο και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου για τον Πάνο.

Αγαπημένη επιτυχία, αγαπημένο ντουέτο Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, μια επιλογή της Νικολέτας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Έρχεται αμέσως τώρα η Ορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για την Άννα.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Επιπτώσεις για τη Βασιλική», ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης με το «Τι να πω για τον Κώστα». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Αμέσως τώρα όμως έρχονται στα Βέντο και Ευαγγελία, «Γλυκό μεθύσι» για τον Στέφανο.

0: είναι 11:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

Ήταν η Ανδρομάχη και το Σούσουρο για το Σπύρο στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν ήταν η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε για την Κωνσταντίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη Νεκρή Ζώνη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Ήταν η Ανδρομάχη και το Σούσουρο για το Σπύρο στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν ήταν η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε για την Κωνσταντίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην Νεκρή Ζώνη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Tonight Radio Show, φινάλε για αυτή την εβδομάδα, 5η 18 Ιουνίου. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με αναπνοή Ανατολή, όπως αδικά ξεκινήσαμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για τα δικά σου θέματα, φυσικά. Όπως επίσης έχουμε να μιλήσουμε και για τα βραβεία MAD. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε από τα social media κατά βάση, έτσι, γιατί εκεί έγινε όλο το παντερντί. Δεν έχουν παίξει ακόμα στην τηλεόραση. Λοιπόν, νικητές: FY, Ελένη Φουρέιρα, Κατερίνα Αλιόγη.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Όνειρο θα είναι ξανά.
4: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
5: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Tonight.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Είμαι με έναν άνθρωπο που δεν μου δημιουργεί άγχος και αυτός ο περίεργος και αν ακούγεται με μπερδεύει. Είναι περίεργο, αλλά είναι πιο συνηθισμένο από όσο μπορεί να νομίζεις. Δηλαδή, όταν έχουμε συνηθίσει σχέσεις γεμάτες αβεβαιότητα, μηνύματα να αργούν, ghosting, παιχνίδια, σκαμπανεβάσματα, η ηρεμία μοιάζει κάτι ξένο, σαν να λείπει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως, ίσως αυτό που λείπει είναι το άγχος που έχεις μάθει εσύ να ονομάζεις έρωτα, νιάξιμο. Γιώργος Κακοσέως και σανότερα.

Αυτό είναι το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν θέλω να γυρίσω στον πρώην μου ή αν απλώς νοσταλγώ μια εποχή της ζωής μου. Και αυτό είναι πολύ ειλικρινή σκέψη, να ξέρεις. Γιατί πολλές φορές δεν μας λείπει ο άνθρωπος, μας λείπει η ηλικία, η ανεμελιά, ο τρόπος που βλέπαμε τον κόσμο. Και επειδή όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με ένα πρόσωπο, νομίζουμε ότι λείπει αυτό. Οπότε πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, αναρωτήσου, σου λείπει ο άνθρωπος ή η εκδοχή σου του τότε. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάθε φορά που αρχίζω να αγαπάω κάποιον, γίνομαι υπερβολικά διαθέσιμη και στο τέλος χάνω την ισορροπία μου. Ξέρεις, η αγάπη δεν σημαίνει εξαφανίζω τον εαυτό μου για να χωρέσει ένας άλλος στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν σημαίνει να ακυρώνεις φίλους, συνήθειες, ενδιαφέροντα, προσωπικό χρόνο. Όταν όλη σου η ζωή αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από έναν άνθρωπο, αργά ή γρήγορα θα νιώθεις ότι χάνεις κάτι. Και συνήθως νιώθει και ο άνθρωπος ότι χάνει εσένα. Απόν, καντάδα.

Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και θα σε πάω σε ένα καψούρα throwback σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι όλων μας. Είναι και τίτλος άλμπουμ, το 1999 κυκλοφόρησε. Μιλάω για ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα που έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος με την Ελένη Γιώγα και μιλάω για το Φύλακα Άγγελο. Μονάχα εσύ να σε καλά. Μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μου αρέσει κάποιο πολύ, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι έτοιμη για σχέση. Τι κάνω? Είναι πολύ όριμο αυτό. Να παραδέχεις ότι δεν είσαι έτοιμος για να ξεκινήσεις κάτι και δεν θες να πληγώσεις κάποιον ενδεχομένως. Δεν χρειάζεται να βιαστείς βασικά. Δεν χρειάζεται όμως και να φοβηθείς τόσο πολύ ώστε να χάσεις μια ευκαιρία για μια ωραία γνωριμία. Μερικές φορές ξέρεις, η ετοιμότητα δεν έχει κρυφτεί από τη σχέση. Έρχεται μέσα στη σχέση. Δηλαδή, όταν συναντήσεις τον κατάλληλο άνθρωπο και νιώσεις αυτή την ετοιμότητα. Ελικοκίνου, πες μου τι σου χρωστάω.

Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Αυτό ήταν το Night Radio Show στην παρέα σου. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα. Σε καληνυχτίζω με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Και να μαθαίνει τον εαυτό σας ακριβώς όπως θέλει. Καλό βράδυ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Έρο, Λογκίνο και Φεβρονία. Τρεις επαιτίους έχουμε, ημέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες.

Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.